Φίλες και φίλοι, DJ και DJs, εδώ πέρα αρχινάει σήμερα η Κόρφου, η Aqua Splash, αρχινάει. Ελάτε παιδιά!